Καλημέρα και καλό μήνα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρντι. Μπαίνοντας το πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ξεκινάμε την εκπομπή μας με ποιήματα και τραγούδια για το Ιούνιο. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

0: κουμπιά στο σακάκι του.
1: Ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από την σύζυγο του Δία, την Ήρα, η οποία στα λατινικά ονομαζόταν Ιούνο. Σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, ο Ιούνιος έχει την δική του ξεχωριστή ονομασία. Στα Γρεβενά αναφέρεται ως κερασάρης, επειδή οριμάζουν τα κεράσια. Οι αντριώτες τον λένε ορνιαστή, επειδή τότε γίνεται το όρνιασμα των σίκων. Είναι όμως κυρίως γνωστός ως θεριστής. Αρχές του θεριστή του Ντρεπανιού μας η γιορτή, αφού συνδέεται άμεσα με την ορίμανση και τον θερισμό των

0: Μιλούμε στη γλώσσα σας. Μιλούμε τη γλώσσα σας.
1: Και τώρα στη συνέχεια θα ακούσετε τη συζήτησή μας με τον Βασίλη Αθανασάκη από την θεατρική ομάδα Αθηναϊκές Μαριονέτες, η οποία επισκέφτηκε στη Βουδαπέστη και στο χωριό Μπελογιάννης με την παράσταση Οδυσσία.
2: Παιδιά, καλημέρα! Τι κάνετε? Πολύ ωραία! Δεν βγαίνω μπροστά για να μην δείτε τη διαφορά. Είμαστε οι Αθηναϊκές Μαριονέτες. Εγώ είμαι ο Βασίλης και η Τιτίκα. Κάπου είναι η Τιτίκα, κάτι ετοιμάζει. Και σήμερα θα δούμε θέατρο με μαριονέτες. Έχετε δει? Οι μαριονέτες, ξέρετε τι είναι? Είναι κούκλες. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε την Οδύσσια. Να σας πω δύο λόγια. Μετά τον πόλεμο της Τρίας, τότε που είχαν κάνει το Δούριο Ήπο, θυμόσαστε το άλογο, το ξύλινο. Μετά από αυτό τον πόλεμο, ο Οδυσσέας ξεκίνησε να πάει στην πατρίδα του, στην Ιθάκη, στη γυναίκα του την Πινελόπη και στο γιο του τον Τηλέμαχο. Ήταν πολύ μεγάλο το ταξίδι και είχε και πολλές περιπέτειες. Αυτό λοιπόν λέγεται, όλο αυτό το έχει πει ο Όμηρος και είναι ένα έπος. Εμείς θα δούμε αυτό, το πώς θα γυρίσει στην πατρίδα του. Θα σας πω κάτι. Στην πατρίδα του Οδυσσέα η γυναίκα του η Πινελόπη είχε ένα πρόβλημα. Επειδή ορισμένοι θέλανε να πάρουν την περιουσία του Οδυσσέα, προσπάθησαν να παντρευτούν την Πινελόπη. Η Πινελόπη λοιπόν, που δεν ήθελε να παντρευτεί κάποιον, ήφαινε με έναν αργαλιό το φόρεμά της και το βράδυ το ξύλωνε. Και αυτό κράτησε χρόνια για να μην παντρευτεί. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην παράσταση. Πάμε, ξεκινάμε. Πολύ ωραία, καλή διασκέδαση, παιδιά!
3: Αρχίζει η παράσταση! Όλοι στη θέση σας! Σας παρουσιάζουμε την Οδύσσια του Ομήρου!

0: Η Οδυσσία από τις Αθηναϊκές Μαριονέτες είναι μια εντυπωσιακή παράσταση κουκλοθεάτρου. Ζωντανεύει το ομηρικό έπος με χειροποίητες μαριονέτες, περίτεχνα σκηνικά και μουσική και παρουσιάζεται συχνά σε σχολεία, θέατρα και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και στις χώρες της Ευρώπης, όπως την περασμένη εβδομάδα στις έδρες των ελληνικών μας σχολείων.
1: Ας μιλήσουμε πρώτα για την ιστορία των Μαριονέτων, που δεν ξέρουμε και πολλά. Από πού κατάγονται, πώς βρέθηκαν και στην Ελλάδα.
2: Οι Μαριονέτες είναι ένα αρχαίο είδος. Καταρχήν ξεκινήσαν στην αρχαία Ελλάδα σαν ειδόλια. Τα ειδόλια είναι μικρές κούκλες, πλαγκόνες τις λέγανε. Όσοι είναι σε ηλικία που θυμούνται τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, υπήρχαν δύο κουκλάκια εκεί, ο Φίβος και η Αθηνά. Αυτά ήταν παρμένα από τις πλαγκόνες, κοδονόσχημες κλπ. Πύληνες ήτανε και ήτανε σαν ειδόλια. Δηλαδή αυτά, πώς βάζουμε εμείς σε εικόνες τώρα κάτι ασημένια, αυτοί βάζανε αυτά στους θεούς τους. Σιγά σιγά αυτά τα μικρά τα κουκλάκια απέκτησαν κίνηση. Τους βάλανε δηλαδή χέρια που να μπορούσαν να κινηθούν. Τι κάνανε? Βάλανε τα χέρια ξεχωριστά από το σώμα και τα δέσανε με σύρματα. Αυτά λοιπόν, όταν τα κουνάγανε, κάνανε μια κίνηση. Αυτά τα ονόμαζαν νευρόσπαστα. Από αυτό βγήκε και η έκφραση, η οποία τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται, που λέει κάνει σαν νευρόσπαστο. Α, που κάνει έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το νευρόσπαστο. Το νευρόσπαστο είναι η πρώτη μορφή μαριονέτας. Στην ουσία αυτό ήταν σαν παιχνίδι, αλλά ήταν η πρώτη μορφή μαριονέτας. Σιγά σιγά και στην αρχαία Ελλάδα αυτά περάσανε και γίνανε θεατρικό είδος, διασκέδαζαν τον κόσμο και όσοι παίζανε, ας πούμε εμείς, αν ήμασταν στην αρχαία Ελλάδα θα μας ονόμαζαν νευροσπάστες, γιατί παίζαμε τα νευρόσπαστα. Πέρασε ο καιρός, περάσανε τα χρόνια και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς, βέβαια στην Κίνα, παντού είχανε και στην Αίγυπτο, γιατί η κούκλα είναι κάτι που είναι πολύ άμεσο. Ο άνθρωπος από τα πρώτα του χρόνια ασχολείται με κούκλες. Παίζει με μια κούκλα. Είτε είναι αγοράκι είτε κοριτσάκι. Παίζει κούκλα. Πέρασε λοιπόν ο καιρός και φτιαχτήκανε τα ανδρίκελα, τα οποία ήταν ξύλινα, στην Ιταλία. Εκεί στην Ιταλία γινόταν και μια γιορτή αφιερωμένη στην Παναγία. Η Παναγία λέγεται Μαριών εκεί. Στη γιορτή αυτή οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν, αν δεν κάνω λάθος, η Σικελία ήταν, χρησιμοποιούσαν 12 μικρά κοριτσάκια, τα οποία πήγαιναν πίσω από το άγαλμα της Παναγίας, σε μια περιφορά του αγάλματος που είχαν. Τα κοριτσάκια αυτά τα ονόμαζαν μικρές Μαριών, Μαριονέτς. Βγάλαν τα κοριτσάκια και στη θέση τους βάλανε κούκλες, νευρόσπαστα, ανδρίκελα. Οι κούκλες αυτές πήραν το όνομα των κοριτσιών. Οπότε από τότε μέχρι και τώρα τις ονομάζουμε Μαριονέτες. Αυτό είναι συντομία. Τώρα, η Μαριονέτα είναι ένα θεατρικό είδος που κακώς σε όλο τον κόσμο θεωρείται ότι είναι ένα είδος για παιδιά. Δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε κάτι, να παίξουμε μια θεατρική παράσταση. Η θεατρική παράσταση αυτή μπορεί να αναφέρεται ανάλογα με το είδος της, με το θέμα της, σε μεγάλους, σε ενήλικες, σε παιδιά κάποιας ηλικίας, ας πούμε πολύ μικρής ηλικίας, μεγαλύτερης, σε έφηβους. Είναι δηλαδή ένα μέσο. Έχουμε ανεβάσει όπερες, έχουμε ανεβάσει τέτοιες παραστάσεις με θέμα την αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, ιστορικές.
1: Εξαρτάται από την ηλικία και το κοινό που απευθύνεσαι.
2: Ναι, εξαρτάται από το έργο και το πώς θα το αποδώσεις. Είναι κανονικά ένα θεατρικό είδος. Όπως ο ηθοποιός μπορεί να παίξει ένα έργο για παιδιά και ο ίδιος ηθοποιός να παίξει και ένα θέμα, ας πούμε, για μεγάλους, το ίδιο είναι και με τη Μαριονέτα, με τις κούκλες γενικά.

0: Εσείς πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτό το είδος θεάτρου?
1: Οι Αθηναϊκές Μαριονέτες είμαστε 30 χρόνια τώρα. Ξεκινήσαμε, πήγαμε και στις Μαριονέτες του Σάλτσμπουργκ. Εκεί η Γκρέτ Λάιχερ μας έδειξε πώς τις κατασκευάζουν, πώς παίζουμε. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε ένα ταλέντο στο σκάλισμα. Αυτές είναι ξύλινες, είναι ξυλόγλυπτες, τις φτιάχνουμε εμείς τις κούκλες. Ενώ κάποιοι άλλοι θείασοι δίνουν, ας πούμε, σε ξυλογλύπτες για να φτιάξουν τα κεφάλια, τις εκφράσεις.
0: Και πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για να γίνεις παίκτης μαριονέτων?
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι μικρός πολύ, ας πω πώς, αλλά άρχισα να φτιάχνω κούκλες και μετά πήγα στο Λάκη τον Αποστολίδη, έναν παλιό κουκλοπαίχτη εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος δεν ζει, και με αυτόν εντάχθηκα. Μου άρεσε όλο αυτό, η ατμόσφαιρα που είχε, όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί ασχολήθηκα με αυτό και όχι με το θέατρο, με το ανθρώπινο θέατρο. Με εγωίτευσε η κούκλα, γενικά, και η μάσκα μου αρέσει εμένα. Ας πούμε, μου αρέσουν πολύ όταν βλέπω θέατρα που η σκηνοθεσία τους έχει μάσκες μέσα. Ασχολήθηκα έτσι, επειδή κατασκεύαζα τις κούκλες, σαν χόμπι, σιγά σιγά μπήκα σε αυτό και έπαιξα μαριονέτες στο τέλος.
0: Κάνετε και περιοδεία και σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Μόνο με αυτή την παράσταση ή γενικά και άλλες παραστάσεις?
1: Όχι, και άλλες παραστάσεις. Και ο Έσωπος, και με τον Έσωπο βγαίνουμε. Τώρα, ας πούμε, πήγαμε στην Αλβανία, πέρασαμε από τη Σερβία για να έρθουμε εδώ.
0: Και μόνο σε ελληνόφωνα σχολεία και
1: σε ελληνόφωνα. Ετοιμάζουμε τώρα τον Οκτώβριο να φύγουμε πάλι. Θα πάμε Γερμανία, θα πάμε στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Δανία. Εκεί μιλάμε με κάποιους ανθρώπους σε περίπτωση που έρθει και κοινό από τις χώρες αυτές, όχι Έλληνες δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε υπέρτιτλους. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε και άλλο κοινό, όχι μόνο Έλληνες.
0: Πώς το βλέπεις τα παιδιά τα σημερινά, που για αυτούς δεν είναι τόσο συνηθισμένο αυτό το είδος θεάτρου? Πώς το δέχονται, το καταλαβαίνουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά έχουν ένα φίλτρο που μπορούν να καταλάβουν. Το θέμα είναι ο μεγάλος τι κάνει. Γιατί το παιδί θα ξεκινήσει μόνο του να έρθει, όπως σε όλα τα είδη θεάτρου. Επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ πατέρας, ας πούμε, και έχω 5 παιδιά. Και επειδή έχουμε 5 παιδιά, έχουμε δει στην εξέλιξη, δηλαδή πώς ήταν η μεγάλη κόρη μου, ας πούμε, στην ηλικία του μικρού. Καμία σχέση. Η μεγάλη μου η κόρη είναι 23, ο μικρός είναι 12, 13. Σε αυτά τα 10 χρόνια, λοιπόν, υπήρξε μια τρομερή, εγώ δεν τη λέω εξέλιξη, εγώ το λέω επιστοδρόμηση. Με την εξέλιξη, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, τα παιδιά έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος δραστηριοτήτων ουσιαστικών. Τι εννοώ? Είναι διαφορετικό να ντυθεί κάποιος, να φύγει από το σπίτι του, να βγει έξω και να πάει στο θέατρο, από το να το δει στην τηλεόραση ή να το δει σε μια οθόνη. Οπότε τι γίνεται? Τα παιδιά, όταν θα το δούνε αυτό, θα το εκτιμήσουν. Ο μεγάλος, ο μπαμπάς, η μαμά, δεν πρέπει να βαρεθεί να τα φέρει. Μετά, είμαστε σε μια κοινωνία, σε μια εποχή που δουλεύει πάρα πολύ η διαφήμιση. Στη διαφήμιση υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Μπορεί ο κόσμος να μαθαίνει, αλλά όποιο είναι πολύ διαφημιζόμενο, όποιος έχει πάρα πολλά λεφτά να δώσει για διαφήμιση, αυτομάτως το κοινό νομίζει ότι είναι και καλό. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμείς μια παιδεία, η μεγάλη, η οποία θα μεταφερθεί στα παιδιά και θα υπάρξει μια αλυσίδα. Γιατί αν εγώ δεν μπορώ να κρίνω πού να πάω το παιδί και το πάω όπου πάνε όλοι, επειδή πάνε όλοι, για να βγάλω μια φωτογραφία και να πω «Α, πήγα κι εγώ εκεί». Αν λοιπόν μπορώ να κρίνω, το παιδί μου θα γίνει ένας πιο σωστός θεατής. Δεν θα βλέπει δηλαδή ότι βλέπουν οι πολλοί επειδή πάνε οι πολλοί και μπορεί να μην είναι καλό αυτό, να μην είναι ωραίο.
0: Και πώς το βλέπεις τώρα που είναι οι γονείς σε αυτή την εποχή μας? Φροντίζουν αυτό για να πάνε τα παιδιά ή αυτό που έλεγες ότι μόνο τη διαφήμιση την κοιτάζουν?
1: Προσπαθούν, πολλοί γονείς προσπαθούν, ψάχνουν. Δεν στηρίζονται μόνο στη διαφήμιση. Όμως η εποχή είναι πολύ περίεργη γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, ας πούμε το Facebook, όλα αυτά, που κακά τα ψέματα έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την όλη κατάσταση. Ας πούμε, στην παραλία, άμα πάτε, κάποτε βλέπαμε ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους να παίζουν με τα κινητά τους. Βιβλία δεν ξέρω πώς θα δεις. Όλα αυτά επηρεάζουν. Και όλα αυτά επηρεάζουν όλες τις παραστατικές τέχνες. Και το θέατρο και τις μαριονέτες. Όλα.
2: Θα ήταν μεσημέρι όταν φτάσαμε σε ένα μέρος περίεργο.

0: σαβέρ βρισκόμασταν στην Αιωνία, όπου ήταν βασιλιάς ο Αίωνος, φύλακας των ανέμων. Μας υποδέχτηκε θερμά. Του είπα την ιστορία μου και πόσο ήθελα στο φτιάκι να γυρίσω εγώ και όλοι οι συντροφοί μου.
1: Τα παιδιά σου πόση σχέση έχουν με αυτό που κάνεις εσύ?
2: Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, ας πούμε, τις μαριονέτες. Είναι διαφορετικά τώρα τα δικά μας τα παιδιά από ένα παιδί που δεν έχει στο σπίτι του μια κούκλα, για παράδειγμα. Δεν τους φαίνεται περίεργο. Μας βλέπουν που φτιάχνουμε κούκλες, έρχονται στο θέατρο που παίζουμε, έρχονται που κάνουμε πρόβα. Παίζουν, έρχονται και τα παιδιά μας. Ας πούμε, στον Κουρέα της Σεβίλης, που είναι η μεγάλη μας παραγωγή, που είναι με γέφυρες, παίζουν τα παιδιά εκεί. Ο μεγάλος κάνει φώτα, κάνει φωτισμούς, κάνει...
1: Γιατί μεγάλωσαν σε αυτό το...
2: Είναι επόμενο, γιατί έχουν πάρει ρεθίσματα τέτοια. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθούν, ούτε και να τους αρέσει.
1: Πώς διαλέγετε τις παραστάσεις, ποια ιστορία θα την επεξεργάσετε?
2: Να ξεκινήσω με τον Κουρέα της Σεβίλης, που είναι πρόσφατη παραγωγή, μεγάλη αυτή, πολύ μεγάλη παραγωγή. Ο Κουρέας Σεβίλης, καταρχήν, για να γίνει, μας πήρε 2,5 χρόνια. Και είπαμε να κάνουμε κάτι, να είναι μια μουσική παράσταση, η οποία θα είναι στα ελληνικά. Ο λόγος ποιος ήταν? Να μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχει και αυτό το είδος. Εμείς δεν βάλαμε τώρα, δεν το κάναμε όπερα κανονικά όπως είναι. Υπάρχει πρόζα μέσα, αλλά οι άριες είναι τραγουδιστές κανονικά. Τραγουδάνε δηλαδή οι κούκλες.
3: Όμορφη μισοή, χαρά γεμάτη, χαρά γεμάτη. Για έναν κουρέ.
4: Ποιοτικό, ποιοτικό.
3: Ο μέγιστε φυτάρο, μπράβο, μπραβίσιμο, μπράβο. Ο είσαι ο καλύτερος όλων εδώ, μπράβο. Ο τυχερότερος πραγματικά. Ο τυχερότερος πραγματικά.
2: Έγινε βέβαια ηχογράφηση, έπαιξε ο Τσαλταμπάσης. Είναι πολλοί οι ηθοποιοί που παίξανε και εκεί. Αυτό έγινε για να έρθουν τα παιδιά και να έχουν μία πρώτη επαφή με την όπερα. Γιατί στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αν πάρεις ένα παιδάκι και το πας να δει όπερα, δεν ξέρω αν θα τη δει. Θα κοιμηθεί.
1: Ή φεύγει.
2: Ναι, για να φύγει θα δυσκολευτεί να φύγει, γιατί είναι ο μπαμπάς, θα κάτσει, δεν ξέρω η μαμά. Αλλά το παιδί θα κοιμηθεί όμως. Θα τα λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Και όχι όπως μας αρέσει. Παραστάσεις τώρα από την μυθολογία. Εντάξει, εμάς μας αρέσει η μυθολογία και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει και την Αργοναυτική Εκστρατεία και τους άθλους του Ηρακλή. Είναι παράδοσή μας. Για μένα δεν είναι μυθολογία, ας πούμε. Η μυθολογία δεν είναι απλό πράγμα, είναι μέρος της ιστορίας της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι έχει πολύ ψωμί, δηλαδή θεατρικά προσφέρεται η μυθολογία για να ανέβει και σε μαριονέτες και σε θέατρο γενικά.
1: Ποια τα πλάνα για το μέλλον?
2: Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι έχουμε κάποιες παραστάσεις στην Ελλάδα που θα πάμε σαν περιοδία, ας πούμε, που μας έχουν πει. Τον Οκτώβριο θα κάνουμε μια σύντομη περιοδία στην κεντρική Ευρώπη. Θα είναι στη Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και στη Δανία, όπως σας είπα. Και Γαλλία, δεν ξέρω τώρα τι έχει κλειστεί, δεν θυμάμαι. Ο Κουρέας Σεβίλης θα παίξει πολύ φέτος στην Αθήνα. Είναι μια δύσκολη παράσταση αυτή να μεταφερθεί, γιατί έχει γέφυρες. Πάρα πολύ ακριβή να μεταφερθεί. Ανεβαίνουμε πάνω σε σκαλοσιές και παίζουμε. Και είναι, θέλει φορτηγά για να φύγει αυτό. Mm-hmm. Κάτι αρχαιοελληνικό, αλλά δυνατό και για μεγάλους θα γίνει. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δεν μπορώ να το πω ακόμα. Λοιπόν, σε θέατρο με μαριονέτες. Θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται παγκοσμίως αυτό. Αυτό το ψάχνει ο σκηνοθέτης και αυτός που φτιάχνει ο σεναριογράφος. Ασχολούνται με αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εσύ βρίσκεις την ιδέα, ποια ιστορία θες να παρουσιάσεις και ψάχνεις, συνεργάζεσαι, σκηνοθέτης και ηθοποιούς. Έτσι γίνεται η δουλειά.
2: Όχι ακριβώς. Πώς γίνεται, μαζευόμαστε, γιατί είμαστε μια παρέα τώρα, έτσι. Mm-hmm. Μαζευόμαστε οι αθηναϊκές μαριονέτες, ο σκηνοθέτης που mm-hmm. συνεργαζόμαστε, ο υπεύθυνος της παραγωγής, mm-hmm. δηλαδή δεν είναι πίσω από εμάς, είναι κι άλλοι, είναι αρκετοί. Είναι όλη η ομάδα, mm-hmm. τέλος πάντων, όλο αυτό το team το δικό μας. Και αποφασίσαμε, λέμε, παιδιά, να κάνουμε αυτό. Αφενός δεν έχει ξαναγίνει, αφετέρου με μαριονέτες έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αποφασίζουμε πώς θα είναι το ύφος, αν θα είναι μοντέρνο, θα είναι κλασικό. Και από εκεί και πέρα, αυτός που θα γράψει το σενάριο, πρέπει να αρχίσει να κάνει έρευνα. γίνεται η έρευνα. Σκεφτείτε τώρα, μην έχει γίνει έρευνα εδώ. Mm-hmm. Και να λέγαμε εμείς ότι ο Οδυσσέας πήγε και στην Αγγλία. Δεν πήγε. Έτσι. Οπότε κάνει μια έρευνα για να είναι τεκμηριωμένα αυτά που θα πούμε μέσα στο έργο. Να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο.
1: Και είναι και αντίδαγμα, δηλαδή.
2: Βεβαίως. Ναι, ας πούμε στον Κουρέα της Σεβίλης ψάξαμε να βρούμε ακόμα και τι παπούτσια φοράγανε το 17ο αιώνα εκεί προς τα τέλη που έχουμε τοποθετήσει εμείς το έργο. Είναι τόσο πολύ ψαγμένο. Αυτό θέλει χρόνο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια λοιπόν ασχολούμαστε με αυτό, με την έρευνα αυτή. Οπότε τώρα έχουμε μπει στο τελευταίο στάδιο, θα γραφτεί το έργο, θα κατασκευαστούν οι κούκλες, φτιάξουμε τις κούκλες, τα σκηνικά. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα παιχτεί αυτό για να είναι ευέλικτο και θα ξεκινήσουμε, δηλαδή πιστεύω σε 2 χρόνια να έχει τελειώσει.
1: Καλή επιτυχία για την καινούργια παράσταση και ευχαριστούμε που μπορούσαμε να το δούμε και εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε, που ήρθαμε. Είναι πολύ ωραία.
4: Ο ραδιοφωνικός σταθμός των Εθνικοτήτων της Ομυρικής Ραδιοφωνίας.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας καλοκαιρινή εκπομπή. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα μία τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρά Αγκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστανπόρ, σας αποχαιρετάμε με το τραγούδι «Ποδήλατο» προς τιμή της Παγκόσμιας ημέρας ποδήλατου που έχει οριστεί στις 3 Ιουνίου. Γεια σας, καλό μεσημέρι.